0: Σύντσιτς ακή η μαντάνια ουανιουσάν κιτσέγα. Καϊχίνα καλόρου αντρόπικο λιαχταντζής πιτσέγα. Αμάνια ουμάτα χασπεραγόητσο. Ως χαϊτα μάνια αργόκο η σερβέσα αμ στέλνεις γάτα. Ελιτάτα, σουμάχτα ουγιανάικητέαν. Σερβέσα Αμστέλ. Κάρου σου ιουμάντα, Αμστερνάν τσεγαμάντα πάτσα τσαγιάμουν. Τα τιτόι, σερβέσα Αμστέλ. Άντια τσάλα σερβεσίτα. Σερβεσάτα αντζάτα το μανάγα, μάνα αλλήντσου καούσα είναι τσίσπαχ.
1: Ωτρα βες, γκριτέ. Είμαι ήχος και ασουστώ. Πολ και σιέμπτο τερμίνω νοχάνομαι. No quiero ser así, pero no sé cómo parar.
2: ¡Ey! Si te está pasando, puedes cambiar. ¡No estás solo! Busca ayuda gratuita en el Servicio de Atención Terapéutica para Varones de Leslin de Chimoré. No tengas vergüenza. Da hoy el primer paso.
3: La noche cae sobre nuestra patria y tú lo sabes. La noche es el mejor horario para hacer y escuchar radio. Quédate con nosotros porque el cierre de nuestra jornada viene con todo. A las 7 en punto de la noche, los avisos y comunicados están al día. El servicio social indispensable para mantener conectadas a todas nuestras comunidades y provincias. Avisos y comunicados.